Είμαστε Talking Heads, Λαούκαρεν Γαλιούρετακο, Βαταβέστια, ο Psycho Killer, τα Burning Down the House, και ματερά τα λερέν Μπισκάρε, Σούρετακο, Once in a Lifetime, ήταν εκούα. Λαούρο Γεϊκό, Remaining Light, δίσκο ασαρτού σου τέν. Ετα άλγου νωρί, Νόρ και τα Brian Eno, Ιγγλεσά και Κόις του Θιέν. Έστω ρε βακάρικα, Αφρικα, Σόνιου, Ενεράγιν, Πιανεγίντακο, Κάντους, Βετέ σου τέν, δίσκο, Ονέλακο, Αβεστίσα. Talking Heads, New York Echo, Punk, Μουγίμεντο Ρεκι, Ματερά, Σορτού Θεν. Bye bye, Talking Heads, New York και εγώ, πανκ μουγίμεντορεκίν, μπάτερα σορτούστεν, ετα κάβι μπερέαν γανιρά. Με ακόντους, αρτέγι ορτακό, αρντι μπέλτσα σεν ταλδιάου. Μπέστε σόνιο, ετα σοφίστικα σιο μπατσούκ, μιλιά του σιτού στελακό, Ντέμπι Μπέρν, ετα μπερέν εσκα μουτιλιακ. Ούρτε τα νεγόντι ραπανάντουτα, ο γέιτελο αν εγίντσου την άλακο ή τσούλερα αντσεκο σερβάιτ, πανιά γάου σαγούτσι, ετορά είναι εστάτουμα του ετακό, ετα κανάδακο, Σίριουξ, εξέμ, η ρότια ρεντσάτ, μπέρριθ ελκάρτου εγγυγόδιρα. Αούρτεν, ουρίαν, μπέρριθ ελκάρτου. Ez barkatu irail bukeran berriz elkartuko dira banda honetakoak estatu batetako eta Kanadako Sirius XM irratiaren zato Talking Heads taldekoak berriz ere taula gainean ea denok ikusi eta entzuteko moduan erakusten digute 50 urte punk musikak.